Puyashka, Okikonata y Panikonata, Aponchi Jesucristo Pakshuti Pesarodani, buenos días. Y Conan Kai Chaupi Poncha, pique nos ima tachar ni drugarka, buenas Chaupi ni drugarka, no sé, pero bueno, ni son buenos días, Nacho. Y Shinjate Oki Reverendo Manuelito, y Shinjate Oki Ministro del Santo Evangelio, Nyokancho Oki Geraldito, Nyokancho Oki Reverendo Albertito, Pani Nancy, Oki Pastor Francisco, y perdón, Andrés, Oki Francisco, Kaisho, Oki Pastores, Oki Kona, Kaipi, Chican Chican, Manta, Kangicha, Oki Ministro, Oki Kona, y Kai Radio, Tamashna, Uyaku, Oki Kona, y Panikona Tapish, Aponchi, Jesucristo, Pafshi, Saloda Pani, Nacho. Buenos días, Nishpa. Y Oki Anciano, Kai Iglesia Manta, Oki Bernardito, Oki Tío Bernardo, y Dios bendeciacho. Y Azka Pagi, Yuka Persona, Ta Konan Kaipi, Taitamito, Pachu, Yashimi, Tayachachichu, Nishpa, invitas camanta, solamente y hay a Dios que quien conaman suma yuyaipi choras camanta, chay privilegio de chari panchi, tu que yo que pastor kuna. Chasna que es camanta, Dios solo pagi paichi, Nacho, Dios solo pagi paichi, y masna kai yachana mona y tachari kona, Nacho, kai mon ima uxamonchik, quinza hatun rurana uxamonchik, Nacho, chusco pakpish, pero chay último ka que quien pitianga, Nacho, con un kai mon samurkanchi. Kimsa hatun ruri kunata rongap. Uyangapa, yachangapa, iwakichingapa. Ima pumi samuskanchi? Uyangapa, yachangapa, iwakichingapa, kaipi mikanchi. Y kaimanta riskawasa kasu hatun ruri tarurangapa, nacho, chaik imatikanga. Bakhtachishpa kausangapa. Mana uni watakunata charipanchichu, kausangapa, ariomana. Wakinkonaka a lo mejor simanita avanzanga. Wakinkona watita, wakinkona a lo mejor uni watakuna, Nacho. E, chay asa tiempo nyukanchik vida mañachishka taka o mañachishka pika yachaskata o yaskata wakichishka taka pachtachishka causa pasonchi. Aji chukanga. Aji mikanga. E, chay mi nyukanchika saludable charishu. Uy espaja, wakit espaja, yat espaja, kotimana pactat espaca, kaitukui, uy escacona, yat escaconaca, yangasami kanga, Nacho, chasna cascamanta, rugani, chai, hatun ruriconata, rurapacho. Conan cayoras taitamito pachu y asimi tanyokata, yachachichu monarca, y nirkangich kaipi, diezmos y ofrendas manta yachach convidaichi, u convidao en ispa, Nacho. Y chaita y achangapasca, sayarishun, taitamito tamañasun, ya? Sayaripasun, taitamito tamaña pasunchi. Kasnanish, Dios tamañasun. Huchai yaksuma hatun Dios, pagi señor kan miño kanchista, kispi chiwarkangi. Y chaimanta kispi chiska ronakuna kaipi kanchik señor. Pagi suma hatun Dios. Sarum punjakuna tayoyarihbiga papito. Mana kamba pueblo, mana kamba huawa. Hasta wampis kungaska runakuna, zahtapis, familia pis. Mana kamba huakuna kaspaka, tukui, nizai pakta rurakuna. Rurascaza Dios kunata adorakuna. Hatun fiesta drurakuna. Y mapak manapali chay muñeco kuna de aito, chay ídolo kunata señor, hatun yachispa, kikin chorana tapsi aito, mana aji chorana ta choraspa, kikin wawakuna mamsi aito, mana aji mipo itakaraspa, uiwaska, chay sumak animalito kuna tapis, katuska kuski tapis, chagra kuna tapis, uchagrapi, hapiska kuski wa kuna tapis, chay zame pisnik runa kuna karkanchi. Pero kunan kayaito, kamba gosusi, kamba churi, kamba hua kuna tokuskamanta kayaito, suma hatun Dios, mana yangapi, kankuska, karaska, tiempo, familia, ñuca cuerpo, ñuca yuye, fshaito, mana yangakan, sino kamba, kuskanchi,
κάμπαξε παρασκάντσι, η τσάικα σενιόρ, μάνα γιάνγκα, σινό ρεσουλτάδο, τσάικα σωμαχατών διό, τσάικα γράνο που κούσκα σίνα, καί πατσαπίπη, η καί πατσαπάχπη, η χάουα πατσαπίπη, η χάουα πατσαπάχπη, ταρποκουάντσι αίτ, πάγε σενιόρ, τσά τα κασκαμάντα κονάνκα σωμαχατών διό, κάμπαξι μίτα, ουιά σου νίντσι, για τσά σου νίντσι, ουακιτσί σου νίντσι, αγιούδε για ήλιο τσάιπα. Κάουσα η οράσπη, πάχτα τσίσπο κάουσα γάπα. Απούντσε Χεσού Χριστό πάξον τυπή, τσάς να κατσού. Διόσο λο παγίτσι, τι άλλη πασόντσι. Μόι δε, για για διόσο μάτσιγου να ουαχτάσου, νιά. Σύντζι το ουαχτάσου. Μόι δε, καί τα λάχατα για τσατσιουάσκα σούχ μπορραδόρων φίτσα πασόν τσιγνάτσο. Ας ήταν τα για τσάσουν κούναν καίπι γιαί κουνγάπα, καί τέμα διέσμο η οφρέντα βιαί κουνγάπα, ας ήταν τα πόντα γιοί τα τσοράσα Ιγλέσια γήματ ροσ καουσάκο. Ιγλέσια πόντα ροσ καουσά να με κάνει καί παλάβρα βογνάτσο, η ακτιβιδάθο νάτσο, καί τα τσοράσουν ευαγγελισμό. Είμαστε τα ροσά να κασκάνσι. Ρημάσουν τοπικών, είμαστε ροσά να κασκάνσι. Ευαγγελισμό, ρημάσουν τοπικών. Αβριά ανησύτω, είμαστε ροσάσουν. Ευαγγελισμό, νάτσο. Είμαστε ευαγγελισμό καγκάν, αζι ουιζάιτα ουιζάσπα πουρίνα. Αζι ουιζάιτα παρλάνα, τσάιτα νιπί, μάνα σακυρίνα κάντσι, νι μάνα κούγκα να κάντσι. Αζι ουιζάιτα ουιζάνα. Διφερέντες μέτοδος, εστρατέγιας, κούναν καί τιέμπο, μέλιος δε κομμουνικασιόν, άμα κονγαπάι τσιγουάουας. Chai internet, chai WhatsApp o WhatsApp nin no seima, Facebook ninchi, Twitter ninchi, tukui chai kunapi nisun batallasun, chai konawan risun, asi wizaita wizanada, ama chaita kunga pasunchi. Kati shukti hatun rurimigan, kai bendito Dios kushka disipulado. Rimichi? Disipulado. Se palabra discipulado gimachkan krikuna de imarurana yachachina rimason imatamurana kskanchi evangelizaska krista rurasquasaka yachachina yukanski chuarimibi gachai jagan yachachina se palabra discipularka asitaban profundamente chaita